σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Let's go.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μετάφραση σχέσης. Κάνε ό,τι θέλεις. Το γνωστό, μην τολμήσεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Το άλλο ρε παιδιά, το δεν έχω τίποτα. Έχεις περίπου 7 λεπτά να βρεις τι έχει.
1: Έπρεπε να το ξέρεις από πριν.
2: Πόσα τίποτα να γνωρίζουμε πια. Αυτό το τίποτα από πίσω έχει 15 μεταφράσεις.
0: Σε 5 λεπτά είμαι έτοιμη. Αυτό τι σημαίνει, μην πάρεις ακόμα τα κλειδιά. Παιδιά, το κάνει και η κοπέλα μου αυτό και μου λέει, έλα γρήγορα, γρήγορα, σε 5 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Εν τω μεταξύ, εγώ τι κάνω, απλά βάζω το παντελόνι που το έχω έτοιμο, το πουκάμισο ή την μπλούζα.
2: Τα διαφορετικά παπούτσια σου, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και τη λέω, είμαι έτοιμη. Και μου λέει, α, περίμενε.
1: Και εσύ έτοιμη.
2: Και εσύ έτοιμη.
0: Είμαι έτοιμο.
3: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Η καρδιά, καρδιά της pop μουσικής.
4: Good morning.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ήμασταν καλεσμένοι σε μια βάφτιση, ντυθήκαμε, ετοιμαστήκαμε, καλοπιστήκαμε. Για 15 λεπτά πριν ξεκινήσει το μυστήριο, μίλησα με συγγενείς, φίλους. Πάμε μέσα, ξεκινάει το μυστήριο και μια φάση κοιτάω κάτω.
1: Εκεί ήταν το μυστήριο το μεγάλο.
0: Φόρεσα δύο διαφορετικά παπούτσια.
1: Τι έκανες όταν το ανακάλυψες?
0: Ξεκίνησα να υδρώνω και λέω στην κοπέλα μου, κοίτα κάτω, με προσοχή της λέω και με ψυχραιμία. Κοιτάει και παιδιά, ξεκινήσαμε ένα σπαστικό γέλιο. Μέσα στην εκκλησία.
2: Μέσα στην εκκλησία.
0: Ναι, και δυνατά. Ο κόσμος μπορεί να νόμιζε ότι γελούσαμε, ξέρω εγώ.
2: Με τον παπά.
0: Με οτιδήποτε. Σκεφτείτε λίγο τώρα να μου λέγανε, ξέρω εγώ, ωραίο παπούτσι φοράς.
1: Ποιο από τα δύο?
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ο πρόγονος του φρίσμπι ήταν ένα ταψάκι για κέικ που ένα ζευγάρι πετούσε μεταξύ του στην παραλία.
1: Αφού το είχαν φάει το κέικ, φαντάζομαι άδειο, δεν το πετούσαν γεμάτο, γιατί πώς θα πετάξει.
0: Παιδιά, ποτέ. Φαγητό πάντα στο μαχάκι μας. Το όνομα προήλθε αργότερα από φοιτητές που έπαιζαν με άδεια ταψάκια της εταιρείας Frisbee Pie.
1: Α, μάλιστα. Κόψανε το πάει και
0: φάγανε το πάει.
1: Και έμεινε το frisbee.
0: Πάει, πάει το πάει και έμεινε μόνο το frisbee.
1: Ωραία.
0: Εδώ ακούστε προσεκτικά.
1: Ναι.
0: Σας έχω το εκρηκτικό αγκούρι. Δεν περιμένει να ανοίξει ήρεμα. Όταν οριμάσει, ο καρπός του εκτοξεύει ένα κολλώδες υγρό μαζί με τους σπόρους σε απόσταση περίπου 5,5 μέτρων ή και περισσότερο.
1: Ακόμα χειρότερο το έκανε. Πότε τελειώνουμε με αυτό το αγκούρι.
2: Είναι το αγκούρι και μόλις τελείωσε.
1: Α, μην είστε τέτοιοι.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: σου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ναυάγιο νότια της Κρήτης, ένας νεκρός και περίπου 20 αγνώμενοι. 51 άνθρωποι διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέα ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα επαναφέρει τη συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη. Ξεκίνησαν σήμερα οι επαναληπτικές εξετάσεις για τις Πανελλήνιες του 2026 με τα ΕΠΑΛ να ακολουθούν.
0: Παλμός 96,5.

0: 6 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς θα γλιτώσω από σένα, βρε Στέλιο, πρωί-πρωί.
1: Από μένα.
0: Είναι δυνατόν να με ρωτάς αν έχω χάσει ποτέ τα κλειδιά από τη μηχανή?
1: Παιδιά.
0: Μου. Να σου λέω όχι, δεν σου έχουν, μου λέει, πέσει ποτέ σε κάποιον υπόνομο. Και λέω όχι. Σου ευχόμαστε, λέει, να σου τύχει. Ωραία, ευχή πρωί-πρωί.
1: Εξήγησε στον κόσμο γιατί. Γιατί τώρα φαίνομαι κακός εγώ. Διότι, παιδιά, έρχεται ο Κωστής και λέει, παιδιά, τι σας έτυχε σήμερα? Διότι κάθε μέρα του ερχόμαστε και με μία τρέλα ή γκάφα που έχουμε κάνει και εγώ και η Βίβια. Δεν γίνεται και εγώ και η Βίβιαν κάθε μέρα κάτι να παθαίνουμε και ο Κωστής να είναι όλα τακτοποιημένα.
2: Τις δικές μου δεν τις έχετε ακούσει γιατί είναι λίγο ακατάλληλες.
1: Δεν χρειάζεται, Βίβιαν.
0: Τέτοια
1: μου.
0: Ώρα έχουμε παιδιά στο αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται. Καλημέρα στις μανούλες και στους πατεράδες που πηγαίνουν αυτή την ώρα τα παιδάκια στο σχολείο. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα
3: πρωινό με παλμό.
0: Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Το Viber είναι στη διάθεσή σας, 6931-965-965, για τα πρώτα μηνύματα, τις καλημέρες, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Εχθές ήταν Δευτέρα, τα μουσεία έχουν αργία. Βάλθηκε όμως η Βίβα να πάει σε κάποιο μουσείο. Δεν κατάφερε εδώ στην πόλη. Έψεξε όμως και βρήκε παράξενα μουσεία. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι, παιδιά. Έτσι, με την τεχνολογία πας παντού πλέον.
0: Ο Στέλιος σήμερα ιδιαίτερα χαλαρός, αν και καθημερινά έρχεται αγχωμένος, μας φέρνει σήμερα φράσεις που μας προκαλούν άγχος. Υπάρχει καμιά έτοιμη, καμιά εύκολη?
1: Πάρα πολλές. Τι θες τώρα, έτοιμη?
0: Όχι, όχι, θα την κρατήσουμε για μετά. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση για καιρό. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Ed Sheeran και Sivers στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Let's get loud. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Δίνουμε Παλμό και ρυθμό στο πρωινό σου. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Πρωινό με Παλμό. Και βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσει στο περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από την έξοδο των Μουδανιών μέχρι και τη Πηλαία. Έχουμε επίσης καθυστερήσει στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά και στο ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και την έξοδο των Σικαιών, στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχουμε αρκετό κόσμο στη Μίκη Θοδωράκη, καθυστερήσει στη Γρηγορίου Λαμπράκη, ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Καλή εικόνα από Βασιλή Σόλγα και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο καιρό.
1: Αναμένονται νεφώσει από τι πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές όμως ώρες. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θα φτάσει στους 30.
0: Μάλιστα.
2: Έχω να σου πω εγώ τώρα ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό, μπορεί να ρυπαίνει και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης.
0: Δεν ξέρω πόσα έχεις επισκεφθεί, πάντως υπάρχουν μουσεία που πραγματικά σε κάνουν να αναρωτιέσαι ποιος σκέφτηκε να τα φτιάξει. Για αυτά τα μουσεία θα μιλήσουμε όταν επιστρέψουμε. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Νταμιάνο Ντάβιτ και Born with a Broken Heart στο Παλμό 96,5.

0: μέλισσες και μοναχική καρδιά στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Ωραία ερώτηση.
0: Μοναχικές καρδιές, ελάτε μαζευτούμε εδώ να γίνουμε πολλές καρδιές. Έτσι, για να τα λέμε αυτά.
1: Λέ, θέλω λίγο γρήγορα να
0: και
1: τα λες.
0: Σίγουρα δεν θα είναι κανένας μοναχικός και καμιά μοναχική.
1: Μπράβο.
0: Καρδιά. Βίβιαν και Κωστής μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα στην Βίκη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Οδυσσέα, στην Αναστασία. Καλημέρα στον Παύλο και στην Ελευθερία. Καλημέρα στην Ένα, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο.
1: Στην Ευδοκία, στον Παναγιώτη, είναι πολλά τα ονόματα τώρα. Παιδιά, άμα αφήνουμε και κανένα πίσω, μη μας παρεξηγείτε.
0: 6931-965-965, το ολοκένουργιο Viber του Παλμού 96,5. Έλα, Βίβιαν, δεν κρατιέσαι.
2: Δεν κρατιέμαι. Έχω να σας πω εγώ για τα πιο αλόκοτα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Αρχικά έχουμε το Μουσείο των Λουριών Σκύλων στην Αγγλία, γιατί προφανώς κάποιος σκέφτηκε ότι το λουρί του σκύλου μας που τον πάμε βόλτα έχει και τη δική του ιστορία, οπότε πρέπει και εκείνο να εκτεθεί, ρε παιδί μου.
1: Τα περισσότερα σκυλιά δεν τα μασάνε αυτά τα λουριά.
0: Ναι,
1: μασημένα τα έχουμε.
0: Ό,τι έχει απομείνει και μασημένα και ολοκένουργια.
1: Κοιτάξτε εδώ μια κλωστή από ένα λουρί.
0: Έτσι ακριβώς. Ό,τι απέμεινε.
2: Έχουμε το Μουσείο Σπασμένων Σχέσεων, Σπασμένων Καρδιών στο Ζάγκρεπ, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν δωρήσει αντικείμενα μετά από το χωρισμό του που του θυμίζουν την παλιά του σχέση.
0: Γράμματα, εσόρουχα, μπλουζάκια, κουτουλουπού, κουτουλουπού.
2: Τώρα εσόρουχα δεν ξέρω. Γράμματα φαντάζομαι πως ναι.
1: Ρε η Βίβιαν, οκ, αλλά εγώ τώρα να πάω σε αυτό το μουσείο για να δω τι άφησε ο Γκέλεπ για την Αριάννα. Κατάλαβες τι εννοώ. Τι με νοιάζει εμένα η σχέση τους.
0: Καλά, ρε φίλε. Δεν είναι όλα τα μουσεία φτιαγμένα για σένα. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να δει.
1: Έχεις δίκιο. Έχω μπει σε μια άμυνα χωρίς λόγο. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, έχουμε μουσείο αφιερωμένο στα παράσιτα. Εκεί μπορείς να πας να δεις δείγματα από διάφορα παράσιτα με μικροσκόπιο. Δεν ξέρω γιατί γελάς.
1: Γιατί λες, έχουμε μουσείο με παράσιτα και μου λες, μπορείς να πας. Είμαι παράσιτο.
0: Σαν παράσιτο ή σαν παρατηρητής.
2: Σαν παρατηρητής, καλέ. Πω.
1: Okay.
2: Έχουμε μουσείο κακής τέχνης, όπου εκτίθεται έργα που είναι τόσο αποτυχημένα καλλιτεχνικά, ώστε έγιναν αξιοθέατα. Αλλά το δικό μου αγαπημένο είναι το Μουσείο Ψωμιού που βρίσκεται στη Γερμανία και έχει ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην ιστορία του ψωμιού.
0: Έλα, εσύ. Τώρα σε αυτό το μουσείο έχω κι εγώ κάτι να αφήσω.
1: Τι να αφήσεις, μωρέ, και εσύ τώρα, παλαιολιθικέ.
0: Το μάνα. Το μάνα, παιδιά.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Έχω κομμάτι από μάνα.
2: Εκτίθεσαι.
1: Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ, γιατί η κατάσταση ξεφεύγει, όπως ξεφεύγει και η ηλικία κάποιες φορές.
0: Λοιπόν, εσείς δεν ξεφεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ, το έπιασα. Παλμό 965 με Κωστή, Βίβιαν και Στέλιο μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και τώρα πάμε να ακούσουμε.
1: Of the night.
0: Black Eyed Peas.
1: Ρυθμό.
0: Και J Balvin. Ρυθμό.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96.

0: Hollaback Girl και Gwen Stefani στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Ναι, αυτό το και στα δικά μας λίγο με μπέρδεψε, να σου πω την αλήθεια.
1: Το Στεφάνι,
0: Μόνο εσύ. Μια μικρή μανούρα, αν είναι Στέφανη ή Στεφάνι. Το Στεφάνι μας άρεσε. Εδώ δύο περιμένουν το Στεφάνι.
1: Κανείς δεν το περιμένει.
0: Εγώ περιμένω το μεγάλο με τα λουλούδια.
1: Έλα, μωρέ, αργεί τώρα αυτό σίγουρα, κανένα χρόνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Ζαχαρία, καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Άγγελο. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά. Βλέπω αυτή την ώρα ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στον περιφερειακό, χαμηλές ταχύτητες, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι που βρίσκεται στην Τριανδρία. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα στη Μίκη Θοδωράκη, ομαλή ροή ο Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγας, κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου. Καλά τα νέα για τους φίλους οδηγούς που διασχίζουν αυτή την ώρα την Εγνατία, την Τζιμισκή και την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφελώδης ο καιρός μας για όλη την διάρκεια της ημέρας. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και υψηλότερη. Θα φτάσει στους 30 βαθμούς.
0: Ήρθε η ώρα να μάθουμε τι συμβαίνει στον ουρανό με τα άστρα. Τους κατέβασε η Vivian και τώρα έχουμε αστρολογικές προβλέψεις.
2: Βεβαίως. Θα εστιάσουμε στα επαγγελματικά αλλά και στα αισθηματικά σήμερα. Κρυός, κλείσε τις εκκρεμότητες και στα λεφτά. Να ξέρεις, παίζει θετική εξέλιξη. Ερωτικά, μην κάνεις διαγωνισμό το ποιος έχει δίκιο. Ταύρος τώρα στη δουλειά προχωρά σταθερά. αλλά πρόσεχε τα περιτά έξοδα στον έρωτα. Λίγο περισσότερο εμείς και λιγότερο πρόγραμμα. Ναι. Δίδυμοι, επαφές και κουβέντες ανοίγουν επαγγελματικές πόρτες, αλλά κράτα την κάρτα μέσα σου. Γενικότερα στα αισθηματικά είσαι από τους πιο ευνοημένους, οπότε εκμεταλλεύσου το. Καρκίνος τώρα, δουλειά και αποφάσεις θέλουν ψυχραιμία. Στα προσωπικά μη μεταφράζεις την απόσταση όσα διαφορία. Ρώτα πρώτα τι έχει συμβεί. Για τους λέοντες, για εμάς, δημιουργικότητα και παλιές επαγγελματικές εμπειρίες σήμερα σε βοηθούν. Ερωτικά, κατέβασε λίγο το εγωισμό και εντάξει, είπαμε, εμείς οι λέοντες με τον εγωισμό έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παρθένος τώρα, πάρε πρωτοβουλία στη δουλειά, αλλά όχι μεγάλες αγορές σήμερα. Σχέσεις, σταμάτα να αναλύεις μέχρι και το τελευταίο emoji. Για τους ζυγούς, επικοινωνιακά είσαι στα καλύτερά σου, αλλά οικονομικά διπλοτσέκαρε πριν αγοράσεις κάτι. Ερωτικά, η γοητεία σήμερα δουλεύει υπερορία.
1: Αλλά τώρα, αλλά.
2: Κοιτάω στραβά το Στέλιο.
1: Έχω ξεφύγει, κρατήστε με.
2: Επειδή είναι ζυγός. Λοιπόν, Σκορπιό τώρα, άφησε πίσω την επαγγελματική απογοήτευση και κοίτα μπροστά. Στα αισθηματικά σου υπάρχει πάθος, χωρίς όμως έρευνα FBI, σε παρακαλώ. Το Ξώτης τώρα, νέα επαγγελματική γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και κοινωνικά σήμερα βγες, το φλερτ είναι έξω, κυκλοφορεί και κάποιον μπορεί να γνωρίσεις. Εγώ καιρός, μια διαφορετική ιδέα στη δουλειά μπορεί να πετύχει. Ερωτικά όμως, άσε λίγο τις λύσεις και δώσε την αγκαλιά. Αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Κάνε έλεγχο στα οικονομικά, εσύ υδροχόη που με ακούς, και αξιοποίησε νέες γνωριμίες. Φιλία ή online κουβέντα μπορεί ξαφνικά να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Και τέλος, για τους ηχθείες, επαγγελματικά μην πιέζεις καταστάσεις και στα χρηματικά σου μην πάρεις βιαστικές δεσμεύσεις. Ερωτικά όμως, μιλά ξεκάθαρα και να άφησε πλέον τα υπονοούμενα.
0: Μια χαρά τις άκουσα τις αστρολογικές.
1: Καλές είναι οι αστρολογικές. Λίγο στα οικονομικά, στα περισσότερα ζώδια ήταν λίγο.
0: Είναι και τρίτη σήμερα. Νομίζω τα οικονομικά θα πρέπει να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε για να φτάσουν τα χρήματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μην πάμε χρηματιστήριο, ας πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Είναι όχι. Σίγουρα μία φράση που τους περισσότερους και τις περισσότερες μας αγχώνει. Ερχόμαστε με αυτές τις φράσεις σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε να ακούσουμε τι.
1: Κάτι θα ακούσουμε.
0: I adore you.

0: 6,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 55 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει λυθεί. Βάλθηκαν από το πρωί η Vivian με το Στέλιο να λύσουν το Κυπριακό. Παιδιά, τι γίνεται ακόμα στις συζητήσεις, είμαστε?
1: Όχι, όχι, όχι. Το έχουμε λύσει.
0: Εντάξει, όσο βλέπω εγώ τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα να περνάνε, με πιάνει άγχος για το τι θα πούμε.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Ευτυχώς όμως το άρθρο έχει σχέση με το άγχος και πραγματικά υπάρχουν φράσεις που μας προκαλούν άγχος χωρίς να ξέρουμε καν γιατί. Τύπου πρέπει να μιλήσουμε.
1: Α, καλά, τέλος. Αυτό τώρα, παιδιά, δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα, αλλά εσύ έχεις ήδη πιστεί ότι έχεις χωρίσει, έχεις απολυθεί, έχεις ζητήσει συγγνώμη για πράγματα που έχουν συμβεί το 2015, γιατί έχεις τρομοκρατηθεί.
0: Έτσι ακριβώς. Το πάρε με όταν μπορέσεις.
2: Αυτό είναι εντάξει, εκεί είναι γιατί τι έγινε. Άμα με πάρει η μαμά μου και μου πει πάρε με όταν μπορέσεις, είναι κάτι έχει συμβεί απίστευτο. Μην αγχώνεσαι, δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, πολύ καλά.
0: Κατάλαβα. Παίρνα λίγο από το γραφείο μου όταν πρόκειται για τον εργοδότη, παιδιά.
1: Είναι απλά, παιδιά, τα πράγματα εδώ πέρα. Μπορεί το αφεντικό να θέλει απλώς να σε ρωτήσει που είναι αρχείο, αλλά εσύ, μέχρι να φτάσει στην πόρτα, έχεις υπολογίσει αποζημίωση και έχεις ανοίξει και αγγελίες εργασίας. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό.
0: Και έχεις ανανεώσει και το προφίλ σου στο LinkedIn. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αλλά πες μου την αλήθεια. Αυτή η φράση σας αγχώνει, παιδιά.
2: Εδώ αρχίζεις και ψάχνεις στο μυαλό σου λίγο τι έχει συμβεί, τι κακό έκανες που δεν το κατάλαβες και τέτοια πράγματα.
1: Τι μυστικό έχω κρύψει.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, γιατί τώρα πες μου την αλήθεια. Για ποιο πράγμα. Τι πρέπει να θυμηθώ αν έχω πει κάποια ψέματα, να πω το ίδιο.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Και την τελευταία φράση που την ακούω. Μας αγχώνει, αλλά δεν θα έπρεπε. Μην τρομάξεις, αλλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό που σας φαίνεται εκεί.
1: Από εκείνη τη στιγμή που μου το είπες, έχω ήδη τρομάξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέμε. Ξεκινάμε έτσι. Μη φοβάσαι, αλλά. Μην τρομάξεις, αλλά. Μην
0: τρομάζεις εύκολα εσύ. Αν και σιγά και πιο μπρουτάλ και πιο θαραλέο. Τουλάχιστον έτσι δείχνει το outlook σου.
2: Όλοι μας εδώ μέσα τρομάζουμε εύκολα. Η αλήθεια είναι. Ποιος? Και εσύ τρομάζεις εύκολα, Κωστή.
0: Εγώ, τι είναι αυτά που λες.
2: Είχαμε μια 40 ποδαρούς εδώ πέρα και του λέω μην τρομάξεις.
1: Πότε καλέ. Εγώ γιατί δεν είδα τίποτα.
2: Δεν είχες έρθει.
0: Δεν και πού είναι ακόμα, σε περιμένα μα.
1: Okay, έχει βγει από το στούντιο ή είναι ακόμα εδώ μέσα?
2: Έχει βγει.
1: Όχι για μένα, για ένα φίλο ρωτάω. Εγώ δεν έχω, δεν θα τρομάζω.
2: Είπαμε την κοπέλα που είναι έξω.
0: Πάντως δεν είχα τρομάξει και πάρα πολύ, ρε Vivian.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά κάθισε κανένα μισάωρο στην καρέκλα μέχρι να έρθει η εταιρεία απεντόμωσης για να την κατεβάσει.
1: Συγγνώμη, κάθισε στα ποδιά.
0: Όχι, παιδί μου, ήμουν άρθιος επάνω στην καρέκλα και περίμενα με ανυπομονησία την εταιρεία για να έρθει να κάνει την τέτοια.
1: Μπράβο, Κωστή. Ψύχρεμο σε βλέπω, ρε.
0: Μια χαρά ψύχρεμο.
1: Ντούκι σαν εμένα.
0: Σαν την ψυχραιμία μου δεν έχει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 9. Θα ακούσουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά σας περιμένουμε εδώ στον Παλμό 96,5 για ακόμα 2 ώρες για πρωινό με Παλμό. Με Στέλιο, Vivian και Κωστή.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Έχεις για
7: αποστολή, δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
2: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ναυάγιο νότια της Κρήτης, ένας νεκρός και περίπου 20 αγνοούμενοι. 51 άνθρωποι διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέα αίτηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα επαναφέρει τη συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη. Ξεκίνησαν σήμερα οι επαναληπτικές εξετάσεις για τις Πανελλήνιες του 2026, με τα ΕΠΑΛ να ακολουθούν.
3: Παλμός 96,5.

0: Pharrell Williams και Happy στον Παλμό 96,5. Το Happy σου το πήρε, Στέλιο, εσύ το ερμηνευτικό.
1: Και το Happy το πήρα το ερμηνευτικό. Και Happy είμαι και όλα καλά και όλα ωραία, παιδιά. Καλωσορίσατε στη δεύτερη ώρα του πρωινού με Παλμό!
0: 8 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Στέλιος Παναγόπουλος, Κωστής Βαλτάκης και Vivian Τσακπίνη. Συντροφιά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής μιλάμε για τι? Μιλάμε για τα κοπλιμέντα.
1: Μπράβο.
0: Και μάλιστα όχι για τα κοπλιμέντα, αλλά για τους ανθρώπους που όταν ακούνε ένα κοπλιμέντο, απευθείας, ρε παιδί μου, γίνονται καχοί, που στραβώνουν. Ναι, μην τολμήσουμε και πούμε τι ωραίο το χτένισμά σου σήμερα, Στέλιο. Απευθείας νομίζω ότι σκορδεύουμε.
1: Ναι. Πες στον κόσμο ότι με φαλάκρωσο.
0: Έλα, ρε, μην είσαι τέτοιο.
1: Όχι, να καταλάβουν ποιο κοροϊδεύει ποιον.
0: Λοιπόν, ξεχάστε βανίλια για σεμί και σανδαλόξυλο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αποφάσισαν ότι θέλουν να μυρίζουν πολύ πιο ιδιαίτερα. Θα μάθουμε.
1: Φραγκοστάφυλλο, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, και μπορεί και φραγκοσικιά. Why not?
1: Αυτό είναι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, στο δεύτερο μέρος παίζουμε Κοντά Είσαι, και σήμερα διεκδικείται ένα καταπληκτικό gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics, γεμάτο με μοσχοβολιστά προϊόντα, αξίας 165 ευρώ. Σημειώστε το Viber 6931-965-965. Εκεί θα δηλώσετε συμμετοχή όταν θα σας δώσουμε την έναρξη για να παίξετε μαζί μας Κοντά Είσαι. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τι? Με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Imagine Dragons και Bones. Gimme, gimme, gimme.

0: Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο, Σενιωρίτα. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε, 15 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στην Θάλια, καλημέρα στην Χαρά. Καλημέρα στην Αυσικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Λάζαρο, στον Σπύρο και στον Σταύρο. Που είχε χθες την ονομαστική του εορτή και είχαν έναν φίλο Σταύρο, ο οποίος όλο το βράδυ προσπαθούσε να απαντήσει στις ευχές και πραγματικά μου λέει: Κωστή, τα δάχτυλά μου έχουν πάθει φοβερή αγκύλωση και τρομερή.
1: Σιγάρε, Σταύρο, φίλους και οικογένεια που την έχει τόσα πολλά άτομα.
0: Χαμός έγινε.
1: Μπράβο, Σταύρο, μπράβο, μπράβο, λοιπόν, πέρα από την πλάκα.
0: Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα αλλά καλή εικόνα από τον περιφερειακό. Κάποιες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, ο Μαλήρωης Βασιλής της Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου, καλύτερη εικόνα από την Αγίου Δημητρίου. Ο Μαλήρωης σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από τη Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία τώρα, ενώ θα φτάσει στους 30.
2: Και μην ξεχνάς στις 9.30 μπαίνεις και εσύ στο παιχνίδι. Κοντά είσαι, 5 ερωτήσεις που η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά στο σωστό αριθμό από ότι εγώ και ο Στέλιος. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Γράψε τις λέξεις κοντά είσαι και μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ήδη αρχίσαν τα μηνύματα.
0: 6931-965-965. Εκεί δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις πολύ λίγο μαζί μας. Κοντά είσαι. Σε πολύ λίγο και εμείς θα μάθουμε περίεργα αρώματα που έχουν κυκλοφορήσει. Και η μυρωδιά είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό να συναντάς έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
1: Η μυρωδιά είναι αυτό που και εγώ ακόμα θυμάμαι και για πάρα πολλά χρόνια σου μένει, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να μην θυμάμαι τη φάτσα σου, τη μυρωδιά σου τη θυμάμαι.
0: Σόμπερ και Αντρές. Τώρα στον Παλμό 96,5. Δυνάμωσε την ένταση και απόλαυσε το. Όλα επιτυχίες.

0: είσαι εσύ.
1: Γιατί το
0: Σάκης Ρουβάς, όλα γύρω σου γυρίζουν. Και ο Χασαπόπουλος τόλμησε και είπε: ο Σάκης, γιατί δεν πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη. Μην είστε βρε μικρόψυχοι για τέτοιοι άνθρωποι. Μπορεί να έχει κάποια υποχρέωση ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να ανοίξει το μικρόφωνο γιατί Χασάπης έγινα και εγώ. Το σφάξε το τραγούδι.
0: Μια χαρά του τραγούδι σα, Στέλιο μου. Όλα γύρω σου γυρίζουν και όλα γύρω σου μυρίζουν. Και τι λέγαμε για τις μυρωδιές. Τι λέγαμε για τις μυρωδιές.
1: Άμα κάτι μυρίζει γύρω σου, είναι περίεργο. Λοιπόν.
0: Μην ρίχνεις τη βίβια, τα κορίτσια δεν.
1: Παιδιά, μιλάγαμε
0: ποτέ
1: για τις μιλάγαμε.
2: Δεν καταλάβα καν ότι με έλεγξε.
1: Δεν εννοούσα τη βίβια. Εννοούσα γύρω. Απλά έτυχε να είναι δίπλα το κορίτσι. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Μιλάγαμε για μυρωδιές, όπως καταλάβατε. Και λέω στα παιδιά εδώ πέρα ότι όντως η μυρωδιά είναι κάτι που σου μένει. Ας πούμε, εγώ είχα πάθει τρελό κόλλημα με ένα κορίτσι στο δημοτικό. Το οποίο το λέγανε, θυμάμαι ότι το λέγανε Στέλλα. Δεν θυμάμαι πρόσωπο, αλλά μέχρι και σήμερα θυμάμαι τη μυρωδιά τη.
0: Θυμίζω όταν γυρίζει στο σπίτι να βάλει κράνο γιατί σε περιμένει η Μάρτζη με μια παντόφλα.
1: Για το δημοτικό,
0: μωρέ. Θα ξεχάσει και το όνομά σου, φίλε μου, να ξέρει. Να είσαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Το αρώμα μου όμω ποτέ.
0: Έτσι.
2: Κοίτα, υπάρχουν κάποια αρώματα τα οποία πλέον είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ ιδιαίτερα. Δεν είναι τα βασικά, δεν είναι η βανίλια που ξέρουμε όλοι, η καρύδα που αρέσει.
1: Όπω τρελαίνω.
0: Σαν δαλόξυλο που θα φάει ο Στέλιο.
1: Ελπίζω να είναι καρυδιά. Λοιπόν, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν άλλα αρώματα τα οποία έχουν γίνει πλέον τη μοδό και πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, βρεγμένο χώμα. Υπάρχει άρωμα το οποίο θυμίζει χώμα, φύλλα και αυτή τη μυρωδιά την έντονη, ρε παιδί μου, τη φύση μετά από βροχή.
1: Τι βρεγμένο χώμα, παιδιά, χτύπα ξύλο. Όταν σκέφτομαι χώμα, σκέφτομαι κάτω από το χώμα εγώ.
0: Να το. Αχ, όλα τα ευχάριστα σκέφτεσαι εσύ.
1: Έμα, θέλω να μυρίζω χώμα, ναι.
2: Κοίτα, υπάρχει και η άλλη πληγή. Καθαρή μπουγάδα, φρεσκοπλημένα σεντόνια και ρούχα που μόλι βγήκαν από το τέτοιο.
1: Το ακούω.
0: Από το,
2: το πλυντήριο.
1: Το ακούω, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το φρεσκό αποπλημένο, πάρα πολύ.
2: Θέλω να μου πεις άμα σ' αρέσει και η βενζίνη, γιατί υπάρχουν νότες που θυμίζουν το καύσιμο και τα μεταλλικά τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτό, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται πλέον στην αρωματοποιία.
1: Κοίταξε, μ' αρέσει να μυρίζω τη βενζίνη, δεν θέλω να αυτό... κυκλοφορώ και να μυρίζω εγώ βενζινάδικο.
2: Αυτό, άμα σ' αρέσει να μυρίζει τη βενζίνη, είναι λίγο περίεργο.
0: Προσέξτε λίγο, η βενζίνη όταν τη μυρίζει, ζαλίζει. Να ξέρετε.
2: Μετά έχουμε ακόμα πιο ευχάριστα πράγματα. Γραφείο τελετών και δεν σας κάνω πλάγμα.
0: Πολύ ευχάριστα.
1: Μετά το χώμα πάμε σε αυτό.
2: Το άρωμα λέγεται funeral home και θυμίζει λουλούδια τύπου γαρίφαλα, τα οποία υπάρχουν σε πολύ μεγάλη ποσότητα μέσα στους οίκους τελετών.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό το άρωμα πάντως συνδυάζεται και κάνει layering με αυτό του χώματος.
1: Του χώματος, ναι, πρώτα περνάς από το γραφείο τελετών και μετά καταλήγεις στο χώμα. Για συνέχισε.
2: Και το νούμερο ένα είναι τα λεφτά. Το συγκεκριμένο άρωμα που έχουν τα χρήματα όταν βγαίνουν από το χρηματοκοπείο, ας πούμε.
1: Αυτή τη μυρωδιά. Να μην την ξέρω. Πώς μυρίζει το χρήμα.
0: Τη μυρωδιά του χρήματος. Μπορεί να μην έχεις τη μυρωδιά, το χρήμα όμως το έχεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρήμα στο λαιμό σου. Πόσο κοστίζει αυτή η καδένα που φοράς.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Τι να κοστίζει,
2: κοστίζει.
0: Από το Αιγίνιο το πήρε τώρα που πανηγύρι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Κοστίζει Vivian και Στέλιο.
1: Στέλιο, το παιδί απέναντί σου.
0: Σας περιμένουν αμέσως μετά από αυτό.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Παλμός 96,5.

0: Alex Warren, Fever Dream, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη, 15 Σεπτέμβρη. Και σήμερα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και στην παρέα μας καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε τη Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάναμε την κλήρωση, ήταν πολλές συμμετοχές. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που θέλετε να παίζετε μαζί μας κοντά είσαι. Σοφία, είσαι έτοιμη να παίξει σήμερα με Στέλιο και Βίβιαν και να διεκδικήσει το gift box από την Aeolia Cosmetics?
1: Ναι, ναι, είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση, αφού στρώσω το χαλί.
2: Στρώσω το χαλί.
0: Το έστρωσα. Και ξεκινάμε λέγοντας πόσα λεπτά κατά μέσο όρο χρειάζεται κάποιος για να στήσει ομπρέλα παραλίας χωρίς βοήθεια.
2: 5.
3: Εγώ θα πω 4.
0: Η Σοφία τι θα πει?
1: 6 λέω να πω.
0: 6 θα πει η Σοφία. 5 λεπτά είναι η σωστή απάντηση. Ο πρώτος πόντος στο Στέλιο και έπεσε ακριβώς. Δεν ήσουν απλά κοντά, φίλε.
2: Ξέρεις πόσες φορές έστησα ομπρέλα φέτος?
0: Ξέρεις πόσες φορές έχει φύγει αυτή η ομπρέλα και έχει κοπανίσει ανθρώπους στο κεφάλι?
2: Η δικιά μου όχι ποτέ.
0: Σιγά. Δεύτερη ερώτηση. Πόσες θερμίδες έχει περίπου ένα μεγάλο ροδάκινο?
2: 121.
3: Εγώ θα πω τύπου 70.
0: Εσύ, Σοφία, τι θα πεις?
1: Εγώ θα πω 75.
0: Τι έγινε, παιδιά, διαβασμένοι μας ήρθατε. Να πούμε ότι τα παιδιά φυσικά δεν ξέρουν τις απαντήσεις, έτσι, Σοφία?
2: Σοφία μου, είμαστε άμπαλοι, άσχετοι, δεν σου κάνω πλάκα. Πραγματικά δεν ξέρουμε απαντήσεις. Αλλά είναι η φάση, τι να κάνουμε τώρα, έχεις πέσει σε διαβασμένους.
0: Λοιπόν, πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πόσα άτομα χωρά συνήθως ένα θαλάσσιο ποδήλατο?
2: Α, ωραία, 5. Μα παραπάνω.
3: 2.
0: Σοφία.
2: Σοφία, είσαι μαζί μας?
0: Σοφία, σε έχουμε.
2: Χάσαμε τη Σοφία, παιδιά.
3: Χάσαμε τη Σοφία.
2: Σου λέει δεν πρόκειται να κερδίσω, πάω να φύγω.
0: Αλήθεια, τώρα δεν την έχουμε τη Σοφία.
2: Έπεσε η γραμμή, λογικά.
0: Έπεσε η γραμμή.
2: Ή η Σοφία, ελπίζουμε η γραμμή.
0: Λοιπόν, πάμε να ψάξουμε να βρούμε λίγο τη Σοφία. Και μέχρι τότε, ας ακούσουμε Coldplay και Viva La Vida.

0: Balmor 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλή Τρίτη. 15 του Σεπτέμβρη δίνει το ημερολόγιο. Μέχρι και τις 11 είμαστε και σήμερα μαζί. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Εντάξει, η ιστορία με τη Σοφία. Δεν έπεσε η Σοφία.
1: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ.
0: Απλά επειδή έχουμε ένα θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο, θα δώσουμε απευθείας το δώρο στη Σοφία.
1: Γιατί το αφεντικό τρελάθηκε.
0: Έτσι ακριβώς. Και εσείς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας κοντά είσαι, μην ανησυχείτε. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, το πρωινό με Παλμό, σας περιμένει ακόμα ένα παιχνίδι με ένα καταπληκτικό δώρο. Ο λόγος για το βρες τη μούφα και σας δίνει σήμερα την ευκαιρία να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Να ξεκινήσουν να στέλνουν τα μηνύματά τους.
0: Όχι από τώρα, βρε. Όχι. Νωρίς. Έχουμε ακόμα
1: μην
0: καιρό.
1: Μην τους κουράσουμε.
0: Ας βγούμε τώρα στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από τον Περιφερειακό και τη Μίκη Θοδωράκη. Αρκετά αυτοκίνητα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή στην Βασιλή Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλά τα νέα για τους φίλους οδηγούς που διασχίζουν αυτή την ώρα την Εγνατία. Μισογεμάτη Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφελώδης ο καιρός μας για σήμερα. Ενώ υπάρχει και η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Στους 21 βαθμούς τώρα η θερμοκρασία, ενώ θα φτάσει στους 30.
0: Γιατί ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε άβολα? Οι ψυχολόγοι εξηγούν. Όταν θα επιστρέψουμε, θα μάθουμε τι έχουν να μας πούν γι' αυτό. Τώρα έχουμε την αναβίση, την απόλυτη, σε περίπτωση που. Στον Παλμό 96,5. Καλημέρα.

0: Μόνο 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, είναι η δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Πρωινό με Παλμό, με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή πίσω τα μικρόφωνα. Παρέα σου μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 11.
1: Και είμαστε κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούμε με τίποτα να δεχτούμε κομπλιμέντο. Εμένα συγκεκριμένα μου έχει τύχει να μου πούν τι ωραίο που είσαι σήμερα. Και αντί να πω ένα απλό ευχαριστώ, να αρχίσω. Έλα, μωρέ, χάλια είμαι. Δεν κοιμήθηκα κιόλα. Και αυτό το μπλουζάκι που φοράω, τίποτα. 12 ευρώ το πήρα.
0: Τέτοιο είσαι εσύ.
1: Τέτοιο.
0: Σηκώνεις κομπλιμέντα, κακός βέβαια.
1: Άλλοι πάλι φοβούνται ότι αν δεχτούν αμέσως το κομπλιμέντο θα φανούν ψωνισμένοι ή υπερβολικά σίγουροι για τον εαυτό τους. Και δυστυχώς και εδώ συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ.
0: Είσαι τέτοιος τελικά.
1: Ναι, ρε Κωστή, δεν ξέρω.
0: Τι θα τον κάνουμε αυτό, ρε Σιβίβια, να τον αλλάξουμε? Έχουμε κάρτα αλλαγής? Όχι.
2: Θα σου κάνω ιδιαίτερα εγώ, θα φτιάξεις, μην αγχώνεσαι.
0: Ένας λέει, αν σε αναλάβει, μια χαρά θα σου βγει.
1: Θα βοηθήσει την κατάσταση.
2: Θα σου λένε τι ωραίο το μαλλί σου και θα λες ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω.
1: Μα δεν υπάρχει μαλλί.
0: Τώρα έπεσε και στην περίπτωση, ρε Σιβίβια.
1: Ναι, αλλά γιατί το κάνουμε αυτό, αυτοί οι άνθρωποι εμείς?
0: Γιατί?
1: Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι για αρκετούς ανθρώπους ένα κομπλιμέντο δημιουργεί μια μικρή αμηχανία, ειδικά όταν αυτό που ακούν δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε ήδη για τον εαυτό μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και με τις τελευταίες φωτογραφίες που έχουμε κάνει και έχουμε χρησιμοποιήσει το AI, 700 και τηλέφωνο με έχει πάρει ο Στέλιος και μου λέει ας σταματήσουμε πια με το AI.
1: Μα αφού δεν είμαι ίδιος.
0: Μα κούκλος βγαίνεις.
1: Μα δεν είμαι ίδιος.
0: Δεν βλέπεις καλά, παιδάκι μου. Μια χαρά δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη και σου τυπώνει. Πώς θα σε βγάλουμε έξω στα social? Έτσι,
1: μαλλιά δεν έχω, όχι μάτια.
0: Μαλλιά δεν σου βάλαμε.
1: Γιατί?
0: Μόνο μάτια σου αλλάζουν.
1: Γιατί όμως?
2: Σε μία του βάλαμε.
0: Λοιπόν, με το θέμα τι έχουμε, έχουμε κλείσει, έχουμε τελειώσει.
1: Έχουμε κλείσει, έχουμε ολοκληρώσει. Τι άλλο να πούμε, να πω τη Βίβιαν τώρα, έλα, ωραία με τα μαλλιά σου, Βίβιαν μου.
2: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Είδες ένας Λέων, πώς αντιδράει. Αυτή είναι αντιδράσεις.
0: Και το τέλειο φόρεμα είναι πολύ ωραίο κομπλιμέντο που μπορείς να τις κάνεις.
1: Δεν φοράει φόρεμα, ωραία παπούτσια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέγγι μου. Να είσαι καλά.
0: Για τα δικά μου παπούτσια δεν είπατε, αλλά τέλος πάντων. Ποια είναι αυτή η Πέγγι?
2: Άσε.
1: Η Πέγγι Καρά.
2: Η Πέγγι Καρά, γνωστή ηθοποιός, την ξέρεις?
1: Ναι.
0: Viber 6931-965-965. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματα, τις καλημέρες, τα αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα στην Αντιγόνη. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στη Μαρίνα. Πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία.
2: Τώρα όμως με μπέρδεψες.
3: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
3: Easy Travel You.
2: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω.
3: Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ
2: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή.
3: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
2: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ναυάγιο, νότια της Κρήτης, ένας νεκρός και περίπου 20 αγνοούμενοι. 51 άνθρωποι διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ναι, ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα επαναφέρει τη συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη. Ξεκίνησαν σήμερα οι επαναληπτικές εξετάσεις για τις Πανελλήνιες του 2026, μετά ΕΠΑΛ να ακολουθούν.
0: Παλμός 96,5.

0: Charlie Puth και Attention. Την προσοχή σας παρακαλώ, λίγο μετά τις 10, πρωινό Τρίτης 15 Σεπτέμβρη. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Πρωινό με Παλμό. Μόνος μου.
1: Δεν προλάβαμε τίποτα, παιδιά, τίποτα. Από την εξωτερική
0: είσαι πάλι, ρε παιδί μου, στραμμένος πάνω στο κινητό σου. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Δεν σηκώνεις τα μάτια.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud, στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Και σκέφτεται φωναχτά ο Στέλιος, και η αλήθεια είναι ότι με έχει πιάσει μια λόρδα. Μα όλη την μέρα από το πρωί το φαγητό σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου?
1: Τι πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος δηλαδή όταν ξυπνάει, τη δουλειά?
0: Τι άλλο να σκεφτεί, στη δουλειά να βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην Βασιλίση Σόλγας. Στο κέντρο τώρα έχουμε ομαλή ροή στην Αγίου Δημητρίου και σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή, και για πρώτη φορά, παιδιά, βλέπω γεμάτη και την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφελώδης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανότητα για ασθενής βροχόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες. 22 βαθμούς τώρα είναι η θερμοκρασία και στους 30 θα φτάσει η ανώτατη.
2: Και 10:30 μην ξεχνάς ότι παίζουμε Ευρέστη Μούφα. Τρεις πληροφορίες, οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι η μούφα. Εσύ θα καταφέρεις να το ανακαλύψεις. Δήλωση συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Γράψε τη λέξη μούφα και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός που θα έρθει να παίξει μαζί μας.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τα παράξενα του Στέλιου. Τώρα πάμε να υποδεχτούμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.
1: Ήρθε!

0: Where are you now? Εδώ είμαστε όλοι στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και ήρθε η ώρα για τα παράξενα του Στέλιου. Στέλιο, έχουμε καρφώσει τα αυτιά μας και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι να μας πει σήμερα.
1: Ας ξεκινήσω λοιπόν. Το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με ένα κουτάλι ισορροπημένο στη μύτη είναι 17,65 δευτερόλεπτα.
0: Έλα,
1: σημειώθηκε στην Αυστραλία στις 15 Ιουνίου του 2025.
0: Τι ιστορία είναι αυτή με τα κουτάλια και τα πυρούνια τώρα? Δεν φτάνει που τα κολούσαν επάνω τους, τώρα αρχίζουν και το τρέξιμο.
1: Παίζουν γενικά.
0: Όλο και πιο δύσκολο γίνεσαι, ρε Στέλιο.
1: Ανεβαίνω πίστα. Στα φλαμίγκο δεν τα ζει τα μικρά μόνο η μητέρα. Υπάρχει μια ισορροπία εδώ πέρα.
0: Πάει και ο πατέρα.
1: Και οι δύο γονείς παράγουν ένα παχύρευστο γάλα πρόλοβου. Πλούσιο σε λίπος και πρωτεΐνες.
0: Τι λέει.
1: Ναι, δεν σε τρελάνω. Θέλει να σε τρελάνω κι άλλο.
0: Ναι, φυσικά, τρελάνε μας.
1: Ο πρώτος πρόγονος του φερμουάρ δεν σχεδιάστηκε για παντελόνια ή μπουφάν, αλλά για παπούτσια.
0: Αν νόμιζε θα έλεγες για στόμα, για να το ράψουμε, μπας και να δυνατήσουμε. Αλλά anyway.
1: Στόχος του ήταν να αντικαταστήσει τις κουραστικές σειρές κουμπιών στις μπότες.
0: Ναι, και στο κουραστικές λίγο ανοίξα, γιατί έκανε μια μικρή παύση, να τα λέμε αυτά.
1: Είναι. Κάνω τις παύσεις που πρέπει.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε στο Viber 6931 965 965, δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε σε πολύ λίγο κοντά μας. Βρες τη μούφα.
2: Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλό το στυλ σου, το υπογράφει και ένα ζευγάρι γυαλιά σου δίνουμε από τα καταστήματα Ζωγράφος. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε εσένα περισσότερο. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Καταπληκτικά.
3: Ούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη ούφα και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρομό, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
8: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
9: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
8: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
10: Παλμός 96,5.

0: Hot and Cold, Katy Perry. Στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα που η παρέα παίζει Βρες τη Μούφα. Τρεις πληροφορίες, μία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτή πρέπει να ανακαλύψει ο φίλος Ηλίας που παίζει σήμερα μαζί μας Βρες τη Μούφα. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες στο πρωινό με Παλμό. Για να δούμε, όταν σου λένε κάποιες πληροφορίες, τις πιστεύεις απευθείας, τις καταπίνεις αμάστες ή τις επεξεργάζεσαι και είσαι λίγο παραπάνω καχύποπτος?
1: Επεξεργαστώ λίγο πρώτα.
0: Θα τις επεξεργαστείς.
2: Μπράβο.
0: Για πάμε να δούμε τι θα κάνεις με τις τρεις πληροφορίες που θα σου δώσουμε σήμερα. Πάμε να παίξουμε Βρες τη Μούφα. Λοιπόν, στο Τόκιο, Ηλία, οι υπάλληλοι του μετρό σπρώχνουν επιβάτες στα βαγόνια τις ώρες αιχμής για να κλείσουν οι πόρτες.
2: Νούμερο 2 πληροφορία. Στο Λονδίνο, τα κόκκινα λεωφορεία κινούνται μόνο υπόγεια για να αποφεύγεται η κίνηση.
3: Και νούμερο 3, στη Βενετία το βασικό μέσο μαζικής μεταφοράς είναι τα βαπορέτα που λειτουργούν σαν αστικά λεωφορεία στο νερό.
0: Αυτές ήταν οι τρεις πληροφορίες, Ηλία. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
1: Η δεύτερη ερώτηση.
0: Η δεύτερη, σε άκουσα πολύ σίγουρα.
2: Για να δούμε.
0: Το κλειδώσουμε κιόλας.
2: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Ναι! Μπράβο, Ηλία, το ρίξες.
2: Τι παιχτούρα είσαι εσύ?
1: Είμαι παιχταράς.
2: Είσαι παιχταράς. Μπράβο, μπράβο,
0: παιχταρά μας, παιχταρά μας, να πεις και σε άλλους παιχταράδες και σε άλλες φίλες σου να έρθουν να παίξουν, γιατί καθημερινά εδώ στο πρωινό με Παλμό παίζουμε καταπληκτικά παιχνίδια και δίνουμε φοβερά δώρα.
2: Και εσύ κέρδισες μόλις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Συγχαρητήρια.
0: Πέρασε καλά, Ηλία.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Ωραία, Ηλία. Να το πεις και σε άλλους. Σε περιμένουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια μας. Καλή συνέχεια.
1: Okay,
2: καλό υπόλοιπο.
0: Bye bye. Η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τα δίνουμε τα δώρα. Δεν είναι.
2: Για μας τα έχουμε.
0: Όχι, βέβαια.
3: Το πήρε με το σπαθί του.
0: Γι' αυτό λοιπόν ελάτε να τα πάρετε. 6931-965-965. Η επαφή Viber που πρέπει να έχετε πάντα αποθηκευμένη στο κινητό σας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Και τώρα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Breaking me.

0: You Somebody στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από περιφερειακό Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Περισσότερα αυτοκίνητα διασχίζουν αυτή την ώρα την Βασιλίση Όλγα. Ομαλή ροή στην Αγίου Δημητρίου σε δεξί και αριστερό ρεύμα τη Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρό.
1: Νεφελώδη σήμερα για καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα. Πιθανότητα ασθενή βροχόπτωση κατά το απόγευμα. Ενώ η θερμοκρασία τώρα βρίσκεται στου 23 βαθμού Κελσίου και ανώτατη θα φτάσει στου 30.
0: Έρχεται τώρα η Βίβια να μα πει κάτι σχεσιακό και τι αφορά αυτό.
2: Έχω ψάξει και έχω βρει κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε διαφορετικά στην αρχή της σχέσης, ναι, και στην πορεία του χρόνου αλλάζουν.
0: Δηλαδή
2: στην αρχή στέλνει, στείλε μου όταν φτάσεις με μια καρδούλα και μετά λες πήρες χαρτί κουζίνας, πήρες, έφερες τα ψώνια στο σπίτι κτλ.
1: Ή το δεν θα κοιμηθώ, δεν κοιμηθείς εσύ πρώτη.
2: Ναι, αυτό. Στην αρχή κοιμάσαι αγκαλιά όλο το βράδυ και μετά πήγαινε λίγο πιο εκεί γιατί τώρα ζεστάθηκα.
0: Χωράμε να ζήσουμε.
2: Έχει κι άλλα. Στην αρχή παραγγέλνεις ό,τι θέλει ο άλλος για να τον ευχαριστήσεις,
1: ναι,
2: και μετά καταλήγεις να μαλώνεις ότι εγώ δεν τρώω σούσις, τα είπα 10 φορές.
0: Αφού τέτοιες είστε.
2: Τέτοιες είμαστε και καλά κάνουμε.
1: Και όμως εγώ την κοπέλα μου, παιδιά, την έπεισα και δοκίμασε σούσι και μετά από τόσα χρόνια, πριν 2 μήνες το δοκίμασε, θέλει κάθε μέρα να τρώει.
0: Άκου, άκου.
1: Έχουμε τρελαθεί, την έφερα εδώ πέρα στο team.
2: Ξέρεις και τι άλλο έχω. Στην αρχή κάνεις μια ώρα να αντιθείς, να περιποιηθείς για να σε δει ο άλλος πανέμορφη και στο τέλος εντάξει και με τη φόρμα καλή είμαι. Για εσένα καλή είμαι.
0: Αυτό παίζει.
1: Εντάξει. Ωραία, ωραία.
0: Στην αρχή σου λέει πάρε το ταπεράκι που σου ετοίμασα φαγάκι για τη δουλειά. Και μετά από 6 μήνες σου λέει πάρε τα σκουπίδια φεύγοντας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το πάρε το καλύτερο.
1: Και στην αρχή τα παίρνεις τα σκουπίδια, μετά τα ξεχνάς.
0: Και όταν τα ξεχνάς, μετά ξεκινάνε ομοιρικοί και επικοί καυγάδες. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε και το ελληνικό μας στο Παλμό 96,5, δεν γίνεται και χωρίς αυτό. Δήμος Αναστασιάδης και φίλαμε.

0: Dua Lipa και Don't Start Now στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα και τελευταία φορά. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Θα ακούσουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσετε τόσο καλά όσο και εμείς. Τι ακολουθεί, Vivian?
1: Ακολουθεί η Αναστασία Ταρασίδου από τις 11 μέχρι τις 2. Μετά από τις 2 μέχρι τις 5 έχουμε Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα. Και 5 με 8 ραντεβού με την Κρίστη και το Out of Office.
2: Περάσαμε καταπληκτικά, αλλά μην ξεχνάτε ραντεβού και αύριο το πρωί στις 8 εδώ για ακόμη ένα
3: Πρωινό με Παλμό.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
10: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Ναυάγιο νότια της Κρήτης, ένας νεκρός και περίπου 20 αγνοούμενοι. 51 άνθρωποι διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Νέα ένταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα επαναφέρει τη συζήτηση για προσφυγή στη Χάγη. Ξεκίνησαν σήμερα οι επαναληπτικές εξετάσεις του 2026 των Πανελληνίων με τα ΕΠΑΛ να ακολουθούν.
4: Παλμός 96,5.

Πιο ωραία καλημέρα μου στην παρέα μου εδώ στο Παλμό 96,5, 11 η ώρα και ξεκινάμε μαζί. Αναστασία Ταρασίδου μέχρι τις 2, Παλμός 9,65. Όλα επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε που χρειάζεται περισσότερη υπομονή στους δρόμους και πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα. Φυσικά έχουμε βραβεία Emmy και ένα Oscar, δεν ήταν αρκετό για αυτήν. Θα δείτε όμως πολύ λίγο για ποια μιλάω. Τώρα You and Me και ξεκινάμε. Είμαι δυνατά, θέλω πολύ διάθεση, θέλω τα μηνυματάκια σας και συντονιστείτε.

Γιατί αν η μέρα σου ξεκινάει με Ελένη Φουρέιρα και ο Μάμι Μάμι, φυσικά και θα πάει καλά. Παλμός 965, όλα επιτυχίες και Αναστασία Τρασίδου. Εδώ και στους 23 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς, 2 με 3 μποφόρ. Και να σας πω την αλήθεια, θα έχουμε και λογικότερα πιθανές βροχούλες. Μια γρήγορη ματιά όμως και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς να σας πω την αλήθεια ότι αυτή την ώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και στη Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας σχετικά είναι καλά, Μίκη Θεοδωράκη. Όμως, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή, μέτωπο προς τα δυτικά. Τα ανατολικά μας είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε όμως αρκετή κίνηση στην Βασιλίση Σόλγας. Τώρα πάμε σε Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Καθώς αν δεν θυμίζει κάτι από Ελλάδα, από πού θα θυμίζει?

0: αφήνω στον επόμενο λοιπόν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Παλμός 965 και Αναστασία Ταρσίδου στο μικρόφωνο. Και έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος άρρωσε τα Έμι χωρίς έλεος? Τα Έμι είχαν φέτος ξεκάθαρα πρωταγωνιστή και δεν άφησαν σχεδόν βραβείο για βραβείο. Το Windows Bay του Apple TV έκανε κυριολεκτικά πάρτι, κατακτώντας συνολικά 14 βραβεία, γράφοντας τη δική του ιστορία. Από την άλλη, το The Pitt πήρε τον τίτλο της καλύτερης δραματικής σειράς, επιβεβαιώνοντας ότι οι υποψηφιότητες δεν ήταν απλώς για να γεμίζει το χαρτί. Και μέσα σε όλα, η Jean Smart πέτυχε κάτι ιστορικό. Πήρε για 5η συνεχόμενη χρονιά Έμι Αλφα γυναικείου ρόλου σε κωμωδία. Δηλαδή, αν υπήρχε συλλεκτικό Έμι, μάλλον θα της το έδιναν και αυτό λογικά. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στο Παλμό 96,5, καθώς ένα Όσκαρ δεν ήταν αρκετό για αυτήν. Θα μάθουμε σε λίγο όμως πια.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
7: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς Προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 Μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
10: Παλμός 96,5.

0: Με λένε σίγουρα τρελή, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά. Πέτρος Ιακωβίδης και Οδός Τσιμισκή. Ένα Όσκαρ δεν ήταν αρκετό για αυτήν. Παλμός 965, Ανασέταρας εδώ στο μικρόφωνο 11 με 2. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και τώρα έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Υπάρχουν ρόλοι που σου αλλάζουν την καριέρα και υπάρχουν και εκείνοι που σου αλλάζουν ολόκληρη τη ζωή. Για τη Βάνα Μπάρμπα, αυτός ο ρόλος ήταν η μητρότητα. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να απουσιάσει για περισσότερα από 10 χρόνια από τηλεόραση, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στην κόρη της. Όπως είπε, η μητρότητα ξεπερνούσε ακόμη και ένα Όσκαρ. Γιατί τελικά στη ζωή υπάρχουν βραβεία που δεν μπαίνουν σε ράφη. Και μάλλον αυτά είναι τα σημαντικότερα. Και πόσο θα συμφωνήσω μαζί της, παρόλο που δεν είμαι μανούλα. Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος θεσμός είναι αυτός της οικογένειας, οπότε το στηρίζω 100% και συμφωνώ μαζί της. Πάμε σε Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα, γιατί ο καιρός σίγουρα μοιάζει Δευτέρα.
1: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

μαγικά. Μία πανέμορφη μέρα και ξεκινήσαμε τέλεια. Τι άλλο να θέλω. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Παλμός 965. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο 11 με 2. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με ένα μηνυματάκι σου σήμερα στο Viber στο 6931-965-965. Μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» από τις 18 Σεπτέμβρη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Λοιπόν, θα γίνει δικιά σου για 9 μετά μεσημβρία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου. Φυσικά τη λέξη πρόσκληση και στις 18 Σεπτέμβρη θα πας να δεις την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Τώρα πάμε σε Confidine Me και επιστρέφουμε με διαφημίσεις για την δεύτερη ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες θες system.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
6: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Όχι, γιατί και 12 η ώρα ξεκινάμε μαζί. Αναστασία Ταραθυσίδου μέχρι και τις 2. Παλμός 965, όλα επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε αν χρειάζεστε κάποιο μπουφά να πάρετε μαζί σήμερα ή τελικά μία ομπρέλα ή αν θα σκάσετε τελικά. Αλλά σας έχω και δύο θεματάρες. Φυσικά, Courtney Cox έβαλε την κόρη της μπροστά και ο γιατρός του πατέρα της έγινε έρωτας. Έχουμε πολλά σκάνδαλα γενικότερα, οπότε πάμε σε Κωνσταντίνο Αργύρο τώρα, πάρε μαγκαλιά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα νέα μας. Αλλά πρώτα καιρός κίνηση.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

χρωστάμε τίποτα. Μην αγκοβλακίες. Παλμός 965 και Αναστασία Ταρασίδη στο μικρόφωνο. 11 με 2 φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Με μία γρήγορη ματιά, ο καιρός έχει ανέβει μόνο μία θερμοκρασία, μόνο ένα βαθμό, 24 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε και για μία γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι έχουμε αρκετή κίνηση στην Παραλιακή, όπως και στην Μητροπόλεως. Η Εγνατία είναι πολύ καλή, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση στην Ερμού. Η Εγνατία βέβαια με μέτωπο προς τα δυτικά είναι κομματάκι δύσκολο, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη. Τα ανατολικά μας είναι σχετικά καλά, έχουμε αρκετή κίνηση σε Βασιλίσσης Όλγας. Και λίγη παραπάνω κίνηση θα έλεγε κανείς, κυρίως στην 25η Μαρτίου. Ο περιφερειακός μας άρχισε να έχει αρκετή κίνηση με μέτωπο προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά είναι καλά προς το παρόν. Και τώρα εμείς πάμε σε ΠΕΣ και Χρήστο Μάστορα μαζί με ΖΑΦ και επιστρέφουμε με θεματάρα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
7: Παλμός 96,5.

αγαπάτε καταλλήλους, όπως λέει και η αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Παλμός 965 και Αναστασία Τάρασε εδώ στο μικρόφωνο. Η Κόρτνεϊ Κόξ έβαλε την κόρη της μπροστά. 11 με 2 καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τα φιλεράκια στην σκηνοθετική καρέκλα και τώρα οικογενειακή υπόθεση. Η Κόρτνεϊ Κόξ σκηνοθετεί την κόρη της στη νέα της ταινία και όπως φαίνεται δεν σκοπεύει να της χαριστεί επειδή είναι μαμά της. Αντίθετα δηλώνει πως η κόρη της μπορεί να σταθεί μόνη της και πως δεν χρειάζεται να είναι υπερπροστατευτική μαζί της. Και μεταξύ μας, αυτό είναι το πραγματικό τεστ για μία μαμά. Όχι να πει μπράβο παιδί μου, αλλά να πει ξανά τη σκηνή δεν μου άρεσε. Και αυτό θα κάνει από ό,τι φαίνεται. Πάμε σε Ηλία Βρετό και έχεις τον τρόπο να με τρελαίνεις.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

σας πω μια μεγάλη αλήθεια που δεν τη λέω συχνά. Αντώνη Ρέμο δεν αγαπώ, αλλά αυτό το κομμάτι μιλάει μέσα στην ψυχή μου και γίνεσαι όντως δυο κομμάτια. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και γιατρός του πατέρα της έγινε έρωτας. Παλμός 965 και Αναστασία Ταρσίδου στο μικρόφωνο, 11 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτή η γνωριμία θα μπορούσε άνετα να είναι σενάριο ρομαντικής ταινίας. Η Τζάκλιν Σμιθ αποκάλυψε ότι ο άνδρας που αργότερα έγινε ο σύζυγός της είχε χειρουργήσει τον πατέρα της. Και αν τότε της έλεγε κάποιος πως αυτός ο άνθρωπος θα γινόταν ο έρωτας της ζωής της, μάλλον θα γελούσε. Όμως τελικά βγήκε αληθινό, αφού οι δυο τους έβγαιναν για 7 χρόνια, πριν εκείνη πει το μεγάλο ναι, 7 χρόνια. Αυτό δεν είναι ραντεβού, είναι δοκιμιστική περίοδος γάμου. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί και φυσικά επιστρέφουμε για να σου θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει.

πιο πάνω και αναβήσει εδώ στον Παλμό 96,5. Με ένα μηνυματάκι σου στο 69-31-965-965. Μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Στις 18 Σεπτέμβρη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα γίνει δική σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη πρόσκληση και θα γίνει δικιά σου. Τώρα πάμε σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.

μάτια μου, το πιο ωραίο τραγούδι του Ηλία Βρετού. Αν κάνω λάθος, μου το πει κάποιος. Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες. Αναστασία στο Αλασίδου στο μικρόφωνο για την τελευταία και μαγική μας ώρα φυσικά. Σε πολύ λίγο θα δούμε καιρό, κίνηση και δύο θεματάρες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Προς το παρόν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

0: Night Off και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Η θερμοκρασία μας είναι σταθερή στους 25 βαθμούς Κελσίου και σε πολύ λίγο, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και λίγες βροχούλες. Πάμε τώρα για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι καλύτερα θα ήταν να μην επιλέξει το περιφερειακό. Είναι από πέρα έως πέρας κόκκινος. Οι παραλιακοί έχουμε αρκετή κίνηση και στην Τζιμισκή και στην Παραλιακή και στην Εγνατία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ κίνηση στην Ερμού. Τα δυτικά μας είναι σχετικά καλά, ελάχιστη κίνηση μόνο στην Μοναστηρίου, η Μήκη Θοδωράκη είναι πεντακάθαρη, όπως και ανατολικά μας, εκτός από τη Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα θέλω να μείνεις μαζί μου, γιατί σε πολύ λίγο σου έχω ένα θέμα το οποίο δεν θα είναι πολύ καλό. Έτσι τον ακούω ανθρώπους που μιλάνε για το AI τόσο πολύ, τους φοβάμαι. Προς το παρόν, Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

τώρα, μόνο εμένα αυτό το τραγούδι μου θυμίζει διακοπές και θέλω να πάω σε νησί πάλι. Και πήγα και σε πολλά νησιά φέτος. Παλμό 965 και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες. Η Έλεν Μίρεν προτιμά την AI από το γιατρό. Ναι, καλά άκουσες. Και κάπου εδώ οι γιατροί μπορεί να χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη μετά από αυτό. Η Έλεν Μίρεν δήλωσε ότι αποφεύγει τους γιατρούς και ότι όταν θέλει συμβουλές απευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η 80χρονη πλέον, 80 χρονών, πότε πήγε 80, ηθοποιός υποστηρίζει πως μέχρι και τώρα αυτή η πρακτική λειτουργεί για εκείνη. Βέβαια, η AI μπορεί να σου εξηγήσει τι σημαίνει ένας όρος ή να σε βοηθήσει να καταλάβεις μία πληροφορία, αλλά για πραγματικά συμπτώματα ο γιατρός παραμένει δύσκολο να αντικατασταθεί. Άλλωστε, το ChatGPT δεν βοηθάει και δεν φοράει ακόμα άσπρη μπλούζα, αλλά λέει ότι αν φορούσε, φυσικά και θα το επέλεγε. Δεν ξέρω, εγώ τη θεωρώ άκρος επικίνδυνη αυτή τη δήλωσή της. Προς το παρόν πάμε σε καλό σε βρήκα, γιατί εντάξει, δεν έχω να πω

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Παλμός 96.

Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στον Παλμό 96,5. 20.000 άνθρωποι και ένα ιστορικό βράδυ. Παλμός 965, Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Και φυσικά θα είμαι μαζί σου για πολύ λίγο ακόμα, γιατί σε πολύ λίγο θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Όμως, να σου πω ότι όταν κάνεις stand-up και βλέπεις μπροστά σου 20.000 ανθρώπους, μάλλον το αστείο πρέπει να είναι πολύ καλό. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας γέμισε το Telecom Center, γράφοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του και αποδεικνύοντας πόσο μεγάλη δυναμική έχει αποκτήσει το ελληνικό stand-up. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στιγμή μαγική και ευχαρίστησε τον κόσμο μέσα από τα social media. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε ότι το «Έλα μωρέ, θα κάνω ένα μικρό live» μπορεί να καταλήξει σε ένα ολόκληρο στάδιο όμως. Πάμε σε Stumbling In και επιστρέφουμε, γιατί σε πολύ λίγο λίγη και ο διαγωνισμός. Οπότε όσο προλαβαίνεις, στείλε τα μηνυματάκια σου στο 6931 965 965.

0: υπάρχουν πολλά.
1: Σίγουρα υπάρχουν πολλά, Ελενάκη, αλλά δεν τα βρίσκουμε. Κάτσε καλά, λοιπόν. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και 11 με 2 καθημερινά εδώ στον Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου για μία ακόμη φορά. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Την ίδια ώρα φυσικά, 11 με 2 στην καλύτερη παρέα εδώ στο Tara Stories. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ όμως, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται το κορίτσι μου η Χρύσα Επιλιάκου για ένα μαγικό δίωρο. Νικητής της σημερινής πρόσκλησης είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη, σου έχουμε στείλει μήνυμα και εγώ τώρα σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Φιλάκια πολλά, να περάσεις τέλεια και εμείς θα τα πούμε αύριο στο κλασικό ραντεβουδάκι μας. Μέχρι τότε, αναβίση και εξαίρεση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΙΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram. thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
9: Παλμός 96,5.

Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Και σήμερα, 3η 15 Σεπτεμβρίου, εδώ σταθερά στον Παλμό, 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5, σε ένα γεμάτο τρίωρο. Και θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε ένα φόρεμα που έμεινε στην ιστορία ως το φόρεμα της εκδίκησης και ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Φυσικά θα σου δώσω tips για καλύτερη ζωή και σήμερα, για να σου κάνω τη ζωή λίγο πιο εύκολη και σου έχω και σούπερ διαγωνισμό. Πριν από όλα αυτά, σε λίγο θα δούμε τον καιρό και την κίνηση εδώ στους δρόμους της πόλης και πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και για εσένα εδώ στον Παλμό 96,5.

Teddy Swims και The Doors εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρυσαπλιάκου μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στα νέα του καιρού, 24 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός για όλη την ημέρα. Δεν βλέπω βροχές, βλέπω όμως πολύ ανεβασμένη την υγρασία, τα γνωστά εδώ στην πόλη μας. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι αρκετά καλή. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε καθυστερήσεις. Αν είσαι στο κέντρο όμως, θέλω πολύ την υπομονή σου τώρα επάνω στην Κασάνδρου, σε Δραγούμη Βενιζέλου. Βλέπω ότι έχουμε κάποια ζητήματα κάτω στην Ερμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα. Και στα ανατολικά, βλέπω τις γνωστές καθυστερήσεις σε Μαρτίου και Μπότσαρη, εκεί στα φανάρια τους. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σου φέρω το tip για καλύτερη ζωή, για να κάνω τη ζωή σου λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη. Πάμε τώρα όμως για Πάνω και Άμμο και Ξέρεις Πολλούς, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, σου τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιο. Δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο και είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα μην παίρνεις αποφάσεις όταν είσαι πολύ κουρασμένος, όταν είσαι εξαντλημένος, ακόμη και ένα μικρό πρόβλημα να θυμάσαι ότι μοιάζει τεράστιο. Και αν αυτό το πρόβλημα μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο, άφησε το μέχρι αύριο. Να θυμάσαι ότι ο προσωπικός σου χώρος και ο προσωπικός σου χρόνος είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο. Μείνε τώρα εδώ γιατί σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός που σου υποσχέθηκα. Πάμε όμως τώρα για νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Παλμός 96,5.

Το κελκελίλα, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5 μαζί σου. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι σχετικά καλή. Δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Τώρα στο κέντρο θα θέλω λίγο την υπομονή σου στην Τζιμισκή. Έχουμε καθυστερήσεις κάτω στη Νίκη, σε Δράγωμα και Βενιζέλου φυσικά και λίγο πάνω στην Κασάνδρου. Στα δυτικά της πόλης, εκτός από την Αγίων Πάντων που έχει καθυστερήσεις, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό και στα ανατολικά βλέπω μικρά ζητήματα στην Πέτρο Συνδίκα και λίγο στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας. Φυσικά ήρθε η στιγμή που σου υποσχέθηκα από την αρχή και η ώρα για να σου πω τον διαγωνισμό. Από τις 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να μου κρατάς το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Και εγώ φυσικά σου χαρίζω μία διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα τους 18 Σεπτεμβρίου για να την απολαύσεις με το άτομό σου. Αρκεί να μου στείλεις στο Viber του σταθμού το όνομα τεπώνυμό σου στο 6931-965-965 μαζί με τη λέξη παράσταση φυσικά για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση. Πάμε τώρα για Michelle DeLuz και Sexy Love. Δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο ένας, ο μοναδικός, ο αείμνηστος, ο άνθρωπος που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ο Γιώργος ο Μαζονάκης και στον Έρωτα Παρανοής, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτό το θρυλικό φόρεμα της εκδίκησης της πριγκίπισσας Νταϊάννα που βγαίνει σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο. Το μαύρο φόρεμα, δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Χριστίνας Σταμπόλιαν, το φόρεσε το 1994, τη βραδιά που ο Κάρολος παραδέχτηκε δημόσια την απιστία του. Η Νταϊάννα το είχε πουλήσει από το 1997 για φιλανθρωπικό σκοπό. Τώρα εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 300.000 δολάρια. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό το φόρεμα. Λες να δηλώσουμε κι εμείς συμμετοχή σε αυτή τη δημοπρασία. Γιατί όχι. Τώρα θέλω να σου μιλήσω για την πράσινο λάδι, η οποία εδώ και 15 χρόνια δίνει αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Έχει σημασία αυτό επειδή το τηγανέλο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και έχουμε άλλο ένα 2 ώρο εδώ στον Παλμό και πάμε για Γιώργο Λιμπέση και κατάλληλες προϋποθέσεις. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.

3 και 9 δείχνει το ρολόι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες σταθερά. Για χαρά σε σένα που είσαι σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, φυσικά μαζί για ακόμη 2 ολόκληρες ώρες. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε αυτό που έγινε την Κυριακή με γνωστό stand-up comedian και φυσικά δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και θα σχολιάσουμε και το γεγονός ότι μερικές φορές δεν χρειάζονται λόγια για να πεις εναντίο, αρκούν λίγες νότες. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε την κίνηση εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης και πάμε τώρα να ακούσουμε Νίνο και Μπαμ εδώ στον Παλμό 96,5.

David Guetta και Beautiful People εδώ στο Πέλμο 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήσα πλιάκου στο μικρόφωνο. Και αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα την υπομονή σου στην περιφερειακή που έχει ζητήματα αυτή την ώρα με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, την υπομονή σου θέλω επίσης στην Ολυμπιάδος. Στην Κασάνδρου βλέπω ζητήματα. Λίγο στην Τζιμισκή κάτω, στην Νίκη, σε έχουμε καθυστερήσεις. Και φυσικά σε Δραγούμη και Βενιζέλου. Στα δυτικά της πόλης έχουμε ζητήματα στην Παναγίας Φανερωμένης και στη Βενιζέλου, επάνω στην Νεάπολη και στη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αν είσαι τώρα στα ανατολικά, καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου και η Καραμανλή φυσικά στα φανάρια τους. Μικρά ζητήματα βλέπω αυτή την ώρα και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Τώρα μπορεί στους δρόμους της πόλης να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και να έχει πολλές καθυστερήσεις. Όταν όμως θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, θα επιλέξεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, φυσικά πληκτρολογείς rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Και μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι 20.000 άνθρωποι πήγαν να γελάσουν με έναν άνθρωπο και για κάποιον λόγο που θα μάθεις σε λίγο γράφτηκε ιστορία. Τώρα όμως πάμε για Νίκο Μακρόπουλο και σε θέλω παράφορα. Δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ήταν ο Απόν με την καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στα νέα της ημέρας, ιστορία στο ελληνικό stand-up comedy έγραψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το Telecom Center γέμισε ασφυκτικά για την παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή». Συνολικά διατέθηκαν 19.720 εισιτήρια, με το sold out να έχει γίνει φυσικά αρκετές ημέρες νωρίτερα. Πρόκειται για ρεκόρ προσέλευση σε stand-up comedy στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην πορεία του Τσουβέλλα, και φυσικά μόνο ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό με το ιδιαίτερο χιούμορ του. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σήμερα έχουμε ένα δίλημα που αφορά κάθε ενήλικα και οι δύο επιλογές είναι επικίνδυνα δελεαστικές. Πάμε όμως τώρα για BTS και Swims εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Να πιο αλόκοτα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Μουσείο Σπασμένων Σχέσεων, Σπασμένων Καρδιών στο Ζάγκρεπ, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν χωρίσει αντικείμενα μετά από το χωρισμό του που του θυμίζουν την παλιά του σχέση.
1: Γράμματα, εσώρουχα, μπλουζάκια, κουτουλουπού.
0: Έχουμε μουσείο αφιερωμένο στα παράσιτα. Εκεί μπορεί να πα να δει δείγματα από διάφορα παράσιτα με μικροσκόπιο. Δεν ξέρω γιατί γελά.
2: Γιατί λε, έχουμε μουσείο με παράσιτα και μου λε, μπορεί να πα. Είμαι παράσιτο.
1: Σαν παράσιτο ή σαν παρατηρητή.
0: Το δικό μου αγαπημένο είναι το Μουσείο Ψωμιού που βρίσκεται στη Γερμανία και έχει ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην ιστορία του ψωμιού.
3: Σε αυτό το μουσείο έχω κι εγώ κάτι να αφήσω.
1: Τι να αφήσει, μωρέ, και εσύ τώρα, παλαιολιθικέ.
3: Το μάνα.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
7: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Παλμός 96,5.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Deathhell Expo, κτίριο 5.
2: Παλμός 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Να σου πω ότι στους δρόμους της πόλης έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά, εννοείται αυτή την ώρα. Αν περνάς από το κέντρο της πόλης, είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, δηλαδή σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης. Αυτή την ώρα έχουμε πολλά ζητήματα. Καθυστερήσεις έχει επίσης και η Παύλου Μελά και η Παλαιών Πατρών Γερμανού στο κέντρο. Στα δυτικά της πόλης έχουμε ζητήματα στην Παναγία Σφανερωμένη και στην Αγίων Πάντων και στα ανατολικά. Καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Καραμανλή με μέτωπο δυτικά. Ήρθε λοιπόν η ώρα για το δίλημα της ημέρας και έχει ως εξής. Θα ήθελες να μην χρειαστείς ξανά ξυπνητήρι ή να μην ξαναπεριμένεις ποτέ σε ουρά? Το πρώτο σημαίνει τέλος στο πρωινό ξύπνημα και τέλος στο άγχος. Το δεύτερο όμως σημαίνει ότι τέλος στις ουρές σε σούπερ μάρκετ, αεροδρόμια, τράπεζες, δημόσια και παντού. Τι θα διάλεγες? Εγώ νομίζω θα ψήφιζα το να σταματήσω να περιμένω στις ουρές, γιατί η αλήθεια είναι όσο περνάν τα χρόνια κάπως χάνεται και όλο περισσότερο υπομονή μου σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε ένα πιάνο σε έναν σταθμό του μετρό και μία μελωδία που έκανε τους περαστικούς να σταματήσουν. Τώρα όμως πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και ρώτα δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ» εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και είναι η στιγμή να σου μιλήσω για μια συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε στο σταθμό του μετρό Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ο κύριος Δημήτρης κάθισε στο πιάνο και έπαιξε το «Φεύγω για μένα», τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς μικρόφωνα και σκηνικά, μόνο με τη μουσική. Οι περαστικοί φυσικά έγιναν μάρτυρες μιας αυθόρμητης στιγμής συγκίνησης, λίγα χιλιόμετρα μόλις από την Νίκαια, όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής. Φυσικά θα μείνει αξέχαστο στις καρδιές μας και φυσικά αυτό που έχω να πω είναι ότι όλη η Ελλάδα αυτές τις ημέρες πραγματικά τον έχει τιμήσει υπέρ του δέοντος και με τον πιο δυνατό τρόπο. Μείνε εδώ τώρα γιατί θα τον ακούσεις με το τραγούδι «Καλό σας βρήκα» εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 Μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
7: Παλμός 96,5.

4 και 8 δείχνει το ρολόι. Είναι μεσημέρι Τρίτης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Για χαρά σε σένα που συντονίστηκες τώρα. Σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή. Ξέρεις πως δεν έχω λόγια. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου για ακόμη μία ώρα. Μέχρι και τις 5. Βλέπω συνευχές εδώ έξω στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι όχι και αγκευχές. Μείνε λοιπόν εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε το unpopular opinion της ημέρας. Και φυσικά θα δούμε και μία είδηση η οποία έγινε πολύ viral. Σε λίγο θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και κάτι λείπει εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

επιτέλους στη Θεσσαλονίκη η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ήταν ο Απόν με το βαρύ του, το ωραίο του, το ρεμπέτικο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Έχει μια συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Από σήμερα θα δούμε να αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Θα δούμε βροχές, θα δούμε τη θερμοκρασία να πέφτει. Επιτέλους έρχεται το φθινόπωρο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το λέμε χωρίς να νιώθουμε ιδιαίτερες τύψεις. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρές καθυστερήσεις η περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος της Πηλέας ακόμη. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Λεωφόρο Νίκης και έχουμε καθυστερήσεις και στην Εγνατία λίγο πριν τα φανάρια του Βαρδάρη. Αν είσαι στα δυτικά, βλέπω ότι είναι καλή εικόνα. Δεν βλέπω κάτι που να μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα. Στα ανατολικά, βλέπω όμως καθυστερήσεις στα φανάρια της Μαρτίου, λίγο στην Μπότσαρη και λίγο στη Βασιλίση Σόλγας στην αρχή της. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται το Unpopular Opinion της ημέρας, το οποίο εννοείται πως σε αφορά. Και πάμε για Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ελένη Φουρέιρα, και ό,τι ζητήσεις το ξέρεις πως το έχω εδώ στον Παλμό 96,5. Και πραγματικά τώρα αυτό το τραγούδι με γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, κάπου εκεί στο γυμνάσιο αρχές της ηλικίου. Χαμός, ήταν πολύ ωραίο. Χρύσα Μπλάκου στο μικρόφωνο, εδώ μαζί σου στον αέρα μέχρι και τις 5, και αυτή είναι η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας. Δεν χρειάζεται να κρατάς κάποιον στη ζωή σου μόνο και μόνο επειδή γνωρίζεστε από παλιά. Το ότι ήσασταν κολλητοί στο σχολείο ή περάσατε ωραία κάποτε δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταιριάζετε και σήμερα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ζωές αλλάζουν και μερικές φορές απλά κάποιες φιλίες κάνουν τον κύκλο τους. Δεν είναι πάντα το θέμα ότι έχει γίνει ένας καυγάς και έχετε μαλώσει. Μερικές φορές είναι απλά η απόσταση. Πραγματικά οι φιλίες είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα στη ζωή μας, κυρίως στη δεκαετία των 20. Νομίζω ότι μετά τα 30 ίσως και να μην δίνεις τόση σημασία. Θα ήθελα τις απαντήσεις σου και την άποψή σου στο Viber του σταθμού να μου τα στείλεις φυσικά και να τα σχολιάσουμε στο 6931-965-965. Και μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε μια viral είδηση όπου μια κοπέλα χορεύει το τραγούδι στο κελί 33 και ξαφνικά αποκτά ένα κοινό που κανείς δεν περίμενε. Πάμε όμως τώρα για Ανατάσα Θεοδωρίδου και παραλίγο ευτυχία εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κύριο κινηματογράφου στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
8: Παλμός 96,5.

Είπες και τι δεν είπες. Σου τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο μαζί σου για λίγο ακόμη. Και φυσικά στα viral νέα της ημέρας θέλω να σου πω ότι μια κοπέλα χορεύει το τραγούδι στο κελί 33 απέναντι από τις φυλακές του Κορυδαλού. Και φυσικά οι κρατούμενοι που βρίσκονταν στα παράθυρα είδαν τη σκηνή και άρχισαν να διασκεδάζουν και αυτοί μαζί της, χορεύοντας και εκείνη μέσα από τα κελιά τους. Το στιγμιότυπο προφανώς και καταγράφηκε σε βίντεο, προφανώς και έγινε viral και πραγματικά είναι πολύ αστείο να βλέπεις. Άμα δεις δηλαδή και το βίντεο, θα δεις και τον κρατούμενο από απέναντι που χαιρετάει και με ένα μαντίλι και χορεύει. Εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης με μια τελευταία ματιά και θα πάμε για κλείσιμο. Τώρα όμως έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και σου τραγουδάει. Ψάχνω να βρω εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τώρα έτσι με μία γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Στην περιφερειακή έχουμε καθυστερήσεις μόνο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά αυτή την ώρα. Αν περνάς από το κέντρο έχει ζητήματα η Νίκης. Καλή εικόνα κατά τα άλλα. Βλέπω μόνο μικρές καθυστερήσεις λίγο κάτω στην Ερμού. Τίποτα άλλο το ανησυχητικό στο κέντρο της πόλης. Αν είσαι στα δυτικά, να σου πω ότι έχει ζητήματα αυτή την ώρα η Αγίων Πάντων και λίγο η Μίκη στο Δωράκι λίγο πριν τα φανάρια του Βαρδάρη. Και στα ανατολικά έχουμε ζητήματα στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη, στα φανάρια του και λίγο στην αρχή τη Βασιλίση Όλγα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Να μείνει εδώ γιατί έρχεται σε λίγο η Κρίστη για την απογευματινή παρέα. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Σε αφήνω με Αντώνη Ρέμο και Τρέμο. Και φυσικά εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλώ γλυκά.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ HELL EXPO, κτίριο 5.

χορέψαμε στις διακοπές. Το χορέψαμε. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κριστιανθόρη και Out of Office μέχρι και τις 8. Με νέα gossip και φυσικά όλα επιτυχίες εδώ στο Παλμό 96,5. Πάμε και λίγο στη Γινισούλα, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Λίγο υπομονή θέλω να κάνετε εσείς που είστε εκεί πέρα σταματημένοι στη Λεωφόρο Νίκης. Μετά τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερη κίνηση δεν βλέπω και τόση, να σας πω την αλήθεια. Λίγο στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά, λίγο υπομονή εκεί. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και μην ξεχάσετε φυσικά να πάρετε και μία ομπρέλα μαζί, γιατί ο καιρός φαίνεται ότι θα μας βρέξει.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστροφή εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες. Βλέπω ότι έξω έχει συννεφιάσει για τα καλά. Κριστιαν Δόρη και Out of Office ως και τις 8 μαζί θα τα λέμε παρεούλα για τις επόμενες 3 ώρες περίπου. Χρόνια πολλά σήμερα στον Νικήτα, την Νικήτη και τον Νικήτα, αλλά και τον Βυσαρίωνα, τον Βυσάρη και τη Βυσαρία. Αν έχετε κάποιο από αυτά τα ονόματα σε επαφές σας, ένα μήνυμα είναι σαφώς καλύτερο από μία δικαιολογία. Σήμερα έχουμε 15 Σεπτεμβρίου, είναι επίσημα η Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας. Ο ΙΕ μας θυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο η κάλπη, αλλά η συμμετοχή, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα να ακούγονται διαφορετικές φωνές, ακόμα και αν δεν συμφωνούν μαζί τους. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες ως και τις 8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στον Παλμό 96,5 και Out of Office ως και τις 8 με Κρίστη Γιαλτόρη. Θα είμαστε μαζί και θα παίζουμε επιτυχίες. Έχω να σας πω ότι η κίνηση στην Λεωφόρο Νίκης παραμένει. Πιστεύω ότι είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα για ώρα. Λίγο υπομονή. Λίγο κίνηση επίσης έχει και στην Εγνατία, στη Κουντουριώτου προς ανατολικά. Και λίγο στην Παπάφη με κατεύθυνση πάλι προς τα ανατολικά. Επίσης, έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε για λίγο το κινητό και να ανοίξουμε βιβλίο. Μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση συνδέει το διάβασμα για ευχαρίστηση με καλύτερη ψυχική υγεία, περισσότερη συνέστηση και διατήρηση των γνωστικών ικανοτήτων όσο μεγαλώνουμε. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο.
1: Όλα γύρω σου γυρίζουν και όλα γύρω σου μυρίζουν. Και τι λέγαμε για τις μυρωδιές. Τι λέγαμε για τις μυρωδιές.
2: Άμα κάτι μυρίζει γύρω σου είναι περίεργο. Λοιπόν.
1: Μην ρίχνεις τη Βίβια, τα κορίτσια δεν.
2: Παιδιά, μιλάγαμε για τις
0: μυρωδιές. Δεν κατάλαβα καν ότι με έφυξε.
2: Δεν εννοούσατε Βίβια. Εννοούσα γύρω. Απλά έτυχε να είναι δίπλα το κορίτσι. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Όντως η μυρωδιά είναι κάτι που σου μένει. Ας πούμε, εγώ είχα πάρει τρελό κόλλημα με ένα κορίτσι στο δημοτικό, το οποίο το λέγανε Στέλλα. Δεν θυμάμαι πρόσωπο, αλλά μέχρι και σήμερα θυμάμαι τη μυρωδιά της.
1: Θυμίζω όταν γυρίζει στο σπίτι να βάλει κράνο γιατί σε περιμένει η Μάρτζη με μια παντόφλα.
2: Για το δημοτικό, ωραία.
1: Θα ξεχάσει και το όνομά σου, φίλε μου, να ξέρει.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

0: τώρα τι να πούμε για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή με όλα αυτά που έχουν γίνει και για το συγκεκριμένο τραγούδι. Θυμάμαι αρκετά χρόνια πριν, όπως και αρκετοί από εσάς, έπαιρνα μια γούνα αυτήν την ντουλάπα των γονιών μου και ποδιόμουν το μαζονάκι, παιδιά, και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Και το έκανα και σε λίγη μεγαλύτερη ηλικία, έχω να πω, γύρω εκεί πέρα στην καραντίνα του COVID-20, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα και είχαμε αποτρελαθεί. Παρ' όλα αυτά, σας έχω πρόταση για σήμερα. Δύο αδέλφια, μουσική και ποιήση, συναντιούνται απόψε στο Θέατρο Κήπου. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, τα γνωστά μας Καλογεράκια, φέρνουν στη Θεσσαλονίκη ένα live όπου οι μελωδίες μπλέκονται με στίχους ποιητών και δικές τους ιστορίες. Η έναρξη είναι προγραμματισμένη για τις 9. Ωραία πρόταση για μετά την εκπομπή. Συνεχίζουμε όπως πάντα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και out of office με την Κρίστη ως και τις 8.
1: Παλμός 96,5.

I Adore You εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τελείωσε και η τηλεοπτική βραδιά των Emmy με ένα όνομα να ακούγεται ξανά και ξανά. Είχαν ένα μεγάλο νικητή δηλαδή. Πρόκειται για την σειρά Widow's Bay. Η σειρά έφτασε συνολικά τα 14 βραβεία, νέο ρεκόρ για κωμωδία και πήρε μεταξύ άλλων το Emmy καλύτερης κωμικής σειράς. Στο δράμα επικράτησε ξανά το The Pitt. Αν λοιπόν αισθάνεστε ότι δεν έχετε τίποτα να δείτε, τα Emmy μόλις σας έδωσαν αρκετές ιδέες. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5 και Out of Office ως και τις 8. Περιμένω όπως πάντα τα δικά σας μηνύματα και στο Viber 6931 965 965.

0: είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΙΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Παλμός 96,5.

Σάββατο επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα και για το σημερινό τριτιάτικο Out of Office μέχρι και τις 8 εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Να σας πω ότι η συννεφιά έξω καλά κρατεί. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και πρόκειται ως και το βραδάκι να πέσει μέχρι και τους 20. Δεν βλέπω τίποτα ακόμα για βροχή, να σας πω την αλήθεια. Λίγη κινησούλα θα βρείτε ως εισιστές στους δρόμους στη Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Κουντουριό του. Λίγο προσοχή παραπάνω εκεί. Συνεχίζουμε φυσικά μαζί ως και στις 8 εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

Εδώ είμαστε και πάλι στα 22 λεπτάκια μετά τις 6. Κριστίνα Λεδόρη και Out of Office ως και τις 8 στο Παλμό 96,5. Όπως πάντα μας ακολουθάτε και στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, Παλμός 965. Μας στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας στο Viber 6931 965 965, να μας πείτε τι θα κάνετε, πού βρίσκεστε αφού πλέον είστε out of office. Εγώ έχω να σας πω ότι η πλατεία Αριστοτέλους άλλαξε σήμερα εικόνα και μετατράπηκε σε μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου για παιδιά. Η δράση Football for Schools πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 100 χρόνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια 4 έως 14 ετών και συνδυάζει το παιχνίδι με συνεργασία, υπευθυνότητα και σεβασμό, ελπίζουμε. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Παλμός 96,5.

Επιστροφή εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και out of office ως και τις 8. Τα χαιρετίσματά μας στον Λευτέρη που μάλλον δουλεύει σε ακροπολείο, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα που εγώ τρόμαξα λιγάκι. Σφάζω και σ' ακούω, μου είπε μόλις τώρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Συνεχίζετε φυσικά και μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6931-965-965. Πάμε λίγο στην Αμερική, όπου επιστρέφηκε το αμερικανικό Dancing with the Stars σήμερα με μια πρεμιέρα που χωρίστηκε σε δύο βραδιές. Απόψε χορεύουν πρώτοι άντρες της νέας σεζόν και αύριο ακολουθούν οι γυναίκες με μουσικές επιλογές από τις χρονιές που γεννήθηκε κάθε διαγωνιζόμενος. Θα τους δώσει δηλαδή στεγνά τους διαγωνιζόμενους. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5 ως και τις 8.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς. Έχουμε χρόνο ακόμα μαζί. Κρίστιαν Ντόρι και Out of Office ως και τις 8. Πόσος χρόνος λοιπόν χρειάζεται ένα μικροσκοπικό άλογο να σου φτιάξει τη διάθεση? Σύμφωνα με νέα μελέτη, ακόμα και 3 λεπτά μπορούν να βοηθήσουν. Να πάμε για υπασία δηλαδή. Έφηβοι που πέρασαν λίγο χρόνο με πόνι και γαϊδουράκια ανέφεραν πιο θετική διάθεση, ιδιαίτερα όταν υπήρχε ήρεμη αμοιβαία επαφή με το ζώο. Η έρευνα είναι μικρή και δεν αντικαθιστά την θεραπεία, αλλά να προσέχουμε ποιον λέμε γάιδαρο, έτσι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε μαζί στα 8 λεπτά μετά τις 7. Μία ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί, out of office, ως και τις 8 εδώ στον Παλμό 96,5. Παρέα πάντα με την Κρίστη. Πάμε λίγο στην Σκωτία, όπου οι επιβάτες ενός τρένου προς την Γλασκόβη απέκτησαν ένα μικρό υπτάμενο συνεπιβάτη. Μια νυχτερίδα πετούσε μέσα στο βαγόνι, ενώ ο ελεγκτής προσπάθησε να την κατευθύνει προς την έξοδο, ακόμα με μια σκοτσέζικη σημαία. Τελικά, ένας συμβιβάτης τη βοήθησε να φύγει χρησιμοποιώντας το καπέλο του, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Πραγματικά δεν θα ήξερα τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Θα βλέπατε μια Κρίστη να φεύγει έξω από το τρένο, να πηδάει και να φεύγει το τρένο μακριά. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, ως και τις 8.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

το φετινό soundtrack του Μουντιάλ. Σακύρα και Νταϊντάι στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Out of Office με την Κριστή ως και τις 8. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Όπως και αρκετός κόσμος που δεν το πήρε ο Μέση φέτος. Αλλά το κέρδισε η Ισπανία. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη ήταν αυτή. Τι να κάνουμε. Από την άλλη, έχουμε και τον Armin Van Buuren που άφησε για λίγο τον DJ Booth και εμφανίστηκε ως Mystery Queen στην Ολλανδική εκπομπή Make Up Your Mind. Με εντυπωσιακό μακιγιάζ και ολοκληρωμένο drag look, παρακαλώ. Ο παραγωγός μίλησε για το δικαίωμα του καθενός να είναι αυτό που θέλει και για dance floors όπου όλοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ αυτή το η δήλωση, έχω να σας πω. Συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες ως και τις 8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.

Επιστροφή εδώ στο Παλμό 96,5 στα 37 λεπτά μετά τις 7 και out of office ως και τις 8 για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Μου φαίνεται πάντως πάρα πολύ περίεργο που έχει αρχίσει βασικά και νυχτώνει νωρίτερα. Είμαι από αυτά τα άτομα που λέγονται και συχνά πυκνά στις παρέες καλοκαιράκιδες. Εσείς τι είστε, στείλτε μου στο Viber 6931-965-965. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι φίλοι που τους αρέσει να νυχτώνει νωρίτερα, πόσο μάλλον στις 5 όταν αλλάξει και η ώρα, γιατί μου λένε θα μπορούμε να βγούμε έξω νωρίτερα και να τα πιούμε. Υπάρχει και αυτό. Συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες για λίγο ακόμα μαζί, ως και τις 8.

Ένα τεταρτάκι ακριβώς είμαστε πριν το ρολόι δείξει 8 ακριβώς. Out of office με Κρίστη ως και τις 8. Έχω να σας πω ότι χαμός έχει γίνει με την φωτογράφηση που συμμετέχει η Sydney Sweeney, στην οποία σεξουαλικοποιεί το γυναικείο σώμα στον αθλητισμό. Η αντίδραση από τον κόσμο του γυναικείου αθλητισμού ήταν άμεση, χειρή και απόλυτα δικαιολογημένη. Αθλήτριες από όλο τον κόσμο που έχουν χτίσει αίμα, όπως τα έλεγε κάποιος, στις προπονήσεις για να κερδίσουν το σεβασμό που τους αξίζει, ένιωσαν ότι η καμπάνια αυτή ακυρώνει δεκαετίες αγώνων ενάντια στην εμπορευματοποίηση του σώματός τους και δεν μπορούσαμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί τους. Συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό για λίγο ακόμα μαζί.

κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω άλλο ένα Out of Office στον Παλμό 96,5 με την Κρίστη. Έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανοούμε και πάλι το ραντεβού μας για αύριο 5 με 8. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι ξυπνάμε όπως πάντα πρωινό με Παλμό. Εδώ στο Παλμό 96,5 σας αφήνω με τη θερμοκρασία να έχει πέσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κίνηση ιδιαίτερη όπως πάντα δεν υπάρχει στο κέντρο. Λίγο κοντά στην Αγία Σοφία θα βρείτε λίγη κίνηση. Κατά τα άλλα μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα αυτή την ώρα. Από μένα πολλά φιλιά. Καλό βράδυ!

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
5: Παλμός 96,5.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό λευκό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Μάτς

0: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Παλμός 96.

0: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση. Συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θερμός 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Έλα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.